0: Αιλιτρέ.
1: Κάνω κάτι όλο το μαφέτ.
0: Καουφέλα.
1: Έτσι θα είμαστε αχού.
0: Είμαι.
1: Παιδιά, χάνετε μέσα, θα πάμε και τρέπουμε.
0: Και απελαμε ο παιδί ρόν.
1: Ο παιδί γονές.
0: Είμαι.
1: Α, δυνατά, μη χουβατζένε.
0: Α, εμπο χουχουγάτα.
1: Α, τσιχέτα κάτι.
0: Α, τσιχέ, εχέ.
1: Άλλα, χαω λίγο, άλλο. Άλλα, φόρα, κάνε τίποτα, χώνο, κασοτρανέ. Λοιπόν, σε κάω φέρα που έχουν τα τάι. Κάτι ενώ, χελό που λούκα, με σφα πάνε και τελέπι με. Θα τσακά να χάρω. Καλή, λε καλά λάγωτε, χελό που λούκα. Μα λε κάνω, αν με χάρη τσαβαλή αδικέλα. Θα είναι τσακά χωσέλα της. Oh, yeah, man. Seo molekane wa sona a seng a re sile lefatsheng le ka kwano. Ha re kgobokaneng ka bongata re le o mo tshetsang. Le ha o le jalo ra leboha mme sefapane ke theba ya tumela. Ka lebitsoa ke Marita Stofflela kae ke ka moriši.
0: Ke kopa o fole moratuwa.
1: Yeah, they were, man.

Για μένα κανένα κουλιά φέλα και μοτσάρα καμόν εγώ και πάνε φέλα DJ Kari και φέτελα καμάνε καλά φαπέν λα διάβα με ρυφμάρι διάβα τσάμι ζωτσού είμα σούμε αμάρα και πάνε φέλα διάβα τσά χωρά για πήρη τσάσα σωτου καμρα μόνο και τότσα ομνατήρων όλα χατάν λα χατου λόχα.